Έχει λεπτήτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολή βεσπλάτνο από radioplay.bg.

0: σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.

Filetnike. Δε χιλετνίκε. Energy δε χιλετνίκε. Σαμοφ Radio Play. Energy δε χιλετνίκε. Σβολίβε πλάτνο. Ο Radio Play.gr.